Αυτό τα ελληνικά, το μιλήσε τα ελληνικά. Αυτό εκεί πέρα είναι my gallows. My gallows. Είναι my. My gallows. Γαϊδούρι αυτό είναι.

0: in the name of P-3012 voting.
1: Ευχαριστώ, χωρίζει και άνθρωπος. Αυτό είναι καλός άνθρωπος. Εσύ, αυτό το κάνει να παίξει τι σε μέλησε να ναι. Καταλαβαίνεις, αυτό το λένε κάτω. Δουλεύεις πολύ σήμερα.
2: Dope. Calypso. How everybody got all enlightened by the CIA.